0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο Παμά, άδειο μετάλαβο κλάβα.
2: Και καλό ζεμό,
3: να μόρια πάνω πριάτε, λέει ακίχμα. Να μόρια πάνω σλάδο, λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.